Ρίση, Ρίση, Ατεφόνα Σιβένο Κοπέ, Ρεφεφό Σατιβάτα, Πράγμα Κουφάνο Τιμό, Ασεκάμπλα, Αλεσέμα, Ερατιέ, Βασίγαλια, Ασεκάμπλα, Ναγιέ, Τιμάω, Ρίση.